0: I was taking a bath. Long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: cash, I was taking a bath. Long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Con la chitarra in mano. Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Lasciatemi cantare. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: ραδιοπούλι φορά τα γιορτινά του και σας κερνά μουσικές και τραγούδια.
1: Hey, κερνάει και ευχές.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και επιγείς ειρήνη.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: πλάσιος του κόσμου ότι να μακρύ.
1: Πορκέ, πορκέ λας νίνιος δε χάρονται σονιάρ, πορκέ λας

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου αναρχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: I was taking a bath. Long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου αναρχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Για την επόμενη μία ώρα ακούτε μουσικές επιλογές της Νικολέτας Παρασκευοπούλου.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

είσαι. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στα Culture Diaries, εδώ στο Radio Bird. Ένα απόγευμα που θα αφιερώσουμε έτσι μια ωρίτσα για να μιλήσουμε για εκείνα που μας κάνουν λίγο καλύτερους ανθρώπους. Με όλα όσα συμβαίνουν γύρω-γύρω, αυτό έτσι είναι λίγο η δική μας προσπάθεια για να βγούμε από αυτή τη μαυρίλα, τέλος πάντων, και να μπούμε σε λίγο φως. Όπως κάθε εβδομάδα θα μιλήσουμε για τέχνη, για έπαιρνευση, για δημιουργία και τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Και θα ακούσουμε και μουσικές, νέες και παλαιότερες, και θα έχουμε και δύο μίνι αφιερώματα σε δύο υπέροχους μουσικούς που έφυγαν από τη ζωή αυτή την εβδομάδα και μάλιστα την ίδια μέρα. Και για να χαλαρώσουμε λίγο, θα έχουμε και το βιβλίο «Στα μπούτια» της εβδομάδας που το έχει επιλέξει η Νάνση μας, η οποία δεν θα σας αφήσει σε χλωρό κλαρί αυτό το καλοκαίρι, να το ξέρετε. Και θα φτάσετε στο σημείο να ετοιμάζεστε για την παραλία και να βάζετε στη τσάντα σας πρώτα απ' όλα το βιβλίο σας και μετά αντιλιακό και καπέλο και όλα αυτά. Να πούμε φυσικά, όπως λέμε κάθε εβδομάδα, ότι για τις μουσικές ειδικά ο προμηθευτής μας είναι η Wonderland. Και γενικά μας βοηθάει πάρα πολύ να φτιάξουμε αυτή την εκπομπή και ψυχολογικά και με μουσικές. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα ξεκινήσαμε με το νέο τραγούδι του Brandon Flowers, του frontman των αγαπημένων Killers. Το κομμάτι έχει τίτλο Plans και θα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του τραγουδιστή μετά από 11 χρόνια, που θα κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου με τίτλο Thrasher. Ηχογραφημένο στο Nashville και σε country western steel, όπως ακούσαμε, σε μια προσπάθεια να ξαναβρει τις ρίζες του, τη μουσική του πατέρα του, όπως δήλωσε και ο ίδιος. Και θα συνεχίσουμε έτσι τώρα δυνατά με το νέο τραγούδι του Tom Morello. Γράφω αντιρατσιστικά τραγούδια για αντιρατσιστές. Γράφω αντιφασιστικά τραγούδια για αντιφασίστες. Γράφω αντιναζιστικά τραγούδια για αντιναζί. Το Date Night είναι ουσιαστικά ένα τραγούδι που θέτει το ερώτημα «Με ποια πλευρά είσαι?». Αν κάτι από αυτά που λέει το τραγούδι αυτό σε προσβάλλει, ξανασκέψου τι είσαι. Α, και ο Ρωμάν Μορέλο έγραψε το φοβερό ριφ αυτού του κομματιού. Ο Τόμ Μορέλο λοιπόν, τον Rage Against the Machine, ανακοίνωσε το νέο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο «Everyone Gets Everything They Want», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου. Είναι το πρώτο ολοκληρωμένο προσωπικό άλμπουμ του Μορέλο, με τραγούδια που συνδυάζουν το κιθαριστικό του ύφος, αυτό που ξέρουμε όλοι, και με στίχους που πραγματεύονται το φασισμό, τη μετανάστευση και τον πολιτικό διχασμό. Στο άλμπουμ συμμετέχουν ο Serge Tankian, τον System of a Tone, η Nikap, η Beartooth και ο γιος του Tom Morello, ο Roman. Θα ακούσουμε τώρα το Date Night, το single που κυκλοφόρησε πρώτο από αυτό το δίσκο, το οποίο αφηγείται την αληθινή ιστορία των Ολλανδών αγωνιστριών της αντίστασης Truus και Freddy Overstegen και της ταινής τους φίλης Honey Shaft, οι οποίες έδρασαν ως κατάσκοποι, σαμποτέρ και εκτελέστριες κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι τρεις γυναίκες μετέφεραν κρυφά όπλα, πραγματοποιούσαν σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές, έσωσαν ευρεόπουλα και παρέσυραν ναζί αξιωματικούς σε ενέδρες. Η Σαφτ συνελήφθη τελικά, βασανίστηκε και εκτελέστηκε χωρίς ποτέ να αποκαλύψει τις ταυτότητες των συναγωνιστών της στην αντίσταση. Date Night, το νέο τραγούδι του Tom Morello.

Αυτή η εβδομάδα, μέσα σε όλα της τα περίεργα, τα στραβά και τα ίσια της, εντάξει, περισσότερα στραβά, μην ξεχνάμε ότι αυτές τις μέρες ψηφίστηκε ο νόμος έκτρωμα που παραχωρεί τη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς των αρχαιοτήτων και των μουσείων σε ιδιωτική εταιρεία. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, οι φοβερές φωτιές που κατακαίνε τα πάντα και καθόμαστε εμείς τώρα θεατές στις οθόνες μας και τα κοιτάμε να καίγονται μπροστά στα μάτια μας. Τα δέντρα, τα ζώα, η φύση, τα σπίτια, τίποτα, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τέλος πάντων, μέσα σε αυτή την εβδομάδα, αυτή τη ζωφερή εβδομάδα, είχαμε επίσης και δύο θανάτους. Άδικους θα έλεγα. Και γιατί πρόκειται για δύο νέους ανθρώπους, αλλά και γιατί πρόκειται για δύο σούπερ ταλαντούχους και αξιόλογους, ο καθένας στο είδος του. Θα μιλήσουμε τώρα για την πρώτη απώλεια αυτής της εβδομάδας, που ήταν ο Γκλεν Χάνζαρτ, πολύ αγαπημένος. Τον γνωρίσαμε μέσα από την υπέροχη ταινία «Once», στην οποία πρωταγωνιστούσε μαζί με την Μαρκέτα Ιρκλόβα, που ήταν μια ταινία χαμηλού budget, κάπου είχε πάρει το μάτι μου ότι είχε στοιχήσει μόλις 100.000 ευρώ, ας πούμε, για να γίνει ένα ηλικιωδώς χαμηλό ποσό και έφτασε, ξέρω εγώ, να βγάλει 21 εκατομμύρια ευρώ, που είναι μεγάλα τα ποσά αυτά, μεγάλες οι διαφορές για τόσο χαμηλού budget ταινία. Αυτή η ταινία λοιπόν, η υπέροχη, ακολουθεί έναν μουσικό του δρόμου που εργάζεται παράλληλα σε ένα εργαστήριο επισκευής ηλεκτρικών σκουπών του πατέρα του και μια νεαρή μετανάστρια από την Τσεχία που πουλάει λουλούδια για να ζήσει και τους ακολουθεί λοιπόν μέσα σε μια εβδομάδα που οι δυο τους αναπτύσσουν μια βαθιά συναισθηματική σχέση, γράφουν, προβάρουν και ηχογραφούν μαζί τραγούδια που αντικατοπτρίζουν την ιστορία του έρωτά τους και τις δυσκολίες του παρελθόντος τους. Μια γλυκιά και τρυφερή ματιά σε εκείνους που κρατιούνται χέρι-χέρι και ανεβαίνουν βουνά προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους με ένα πολύ ωραίο χαμηλών τόνων soundtrack που έγραψε και τραγούδησε ο Γκλεν Χάνζαρτ μαζί με τη Μαρκέτα Ιρκλόβα και που κατάφερε να φτάσει μέχρι και τα Όσκαρ και μάλιστα να κερδίσει το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Καμιά φορά συμβαίνουν και στα αλήθεια αυτά, όχι μόνο στις ταινίες. Από αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε τιμήσει την ταινία και τον Γκλεν παίζοντας τα τραγούδια του. Αλλά δυστυχώς σήμερα θα τον μνημονεύσουμε για όχι καλό λόγο, αφού ο υπέροχος γλυκύτατος αυτός μουσικός έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες από τροχαίο δυστύχημα στο Δουβλίνο. Και σήμερα θα τον τιμήσουμε κυρίως μέσα από τα λόγια των φίλων του και θα πούμε ότι ξεκίνησε πράγματι ως μουσικός του δρόμου και παρέμεινε ένας τέτοιος, ακόμα και μετά την αναγνώριση και τις μπάντες τις μεγάλες που έπαιξε και τις συνεργασίες που έκανε. Αυτές τις μέρες έχουν γράψει τα καλύτερα λόγια για αυτόν από τον Bruce Springsteen, τον Bono, τον U2, την κόρη του Eddie Vedder, την Olivia, πάρα πολύ. Και έφτασε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος μέχρι και τα Όσκαρ. Ένας καλλιτέχνης που δεν κρατούσε ποτέ τίποτα για τον εαυτό του, που στεκόταν στο ίδιο ύψος με τους ανθρώπους σε κάθε περίσταση. Η σκηνή ήταν ένας διαχωρισμός που δεν μπορούσε να αποδεχτεί και ανάμεσα σε όλους τους μεγαλοπρεπείς και τεράστιους χώρους που έπαιξε μουσική, εκείνος και οι Frames, το group του, είχες πάντα την αίσθηση ότι ο δρόμος ήταν το αγαπημένο του μέρος για να εμφανίζεται. Και οι άνθρωποι του δρόμου ήταν το αγαπημένο του μουσικό κοινό. Είχε ένα αστήρευτο πάθος για τη μουσική, το οποίο δεν περιοριζόταν στα δικά του τραγούδια, στους δικούς του δίσκους ή στους ανθρώπους που ήδη γνώριζε. Ήταν πάντα έτοιμος να παίξει, πάντα πρόθυμος για ένα αυτοσχέδιο, μουσικό τζαμάρισμα. Ήταν πάντα ανυπόμονος να μοιραστεί έναν δίσκο ή να προσκαλέσει κάποιον άλλον άνθρωπο μέσα στον κόσμο της μουσικής. Για εκείνον η μουσική ήταν κάτι που συνέβαινε αδιάκοπα γύρω του και ο ίδιος παρέμενε πάντα ανοιχτός στο που θα μπορούσε να τον οδηγήσει. Όλοι ήταν καλοδεχόμενοι να παίξουν δίπλα του, όποια μορφή κι αν είχαν, όποιοι κι αν ήταν. Εμπιστευόταν τη στιγμή και τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα σε αυτήν και είχε τη σπάνια ικανότητα να μετατρέπει το μουσικό χάος σε αληθινή ανθρώπινη επικοινωνία. Θα τον ακούσουμε τώρα στο βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι του «Falling Slowly».

0: Και φτάσαμε στην ενότητα που όλοι περιμένατε, βιβλίο στα μπούτια. Μαζί μας η Νάνση Μπαλάφα για να μας παρουσιάσει το βιβλίο της εβδομάδας. Γεια σου Νανσούλα μας.
1: Γεια σας πουλάκια, ραδιοπουλάκια.
0: Για πες Νανσούλα μας, τι μας έχεις, τι καλό μας έχεις ετοιμάσει για την παραλία σήμερα. Μην γελάς.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Δεν ξέρω τι έχει ετοιμάσει. Τώρα εδώ πέρα κάτι μου έχει πει, αλλά εύχομαι να μην είναι αυτό που μου έχει πει, να είναι κανένα άλλο.
1: Όχι, είναι αυτό που σου έχω πει. Αυτό που σου έχω πει.
0: Κρατηθείτε.
1: Επειδή τώρα τα ακροατάκια μας δεν είναι ό,τι και ό,τι. Δηλαδή δεν ήθελα, ρε παιδί μου, πέρα από το ότι δεν διαβάζω άρλη και δεν ήθελα να δώσω τέτοια βιβλία για τα μπουτάκια του καλοκαιριού μας.
0: Όχι. Τα δικά μας τα μπουτάκια είναι, πώς το λέει, intellectual.
1: Intellectual.
0: Είναι κουλτουριάρικα.
1: Αυτό ακριβώς. Οπότε, τι καλύτερο για το καλοκαίρι
0: Hot.
1: Από, ναι, τη φιλοσοφία του στο μπουντουάρ. Μαρκής Ντεσάν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, είναι τώρα καλοκαιράκι, εξάπτονται τα πάθη.
1: Ναι, και όχι μόνο. Λοιπόν, Όλγα, τι θα γινόταν αν αποφασίζαμε για λίγο να πετάξουμε από πάνω μας όλους τους κανόνες? Τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε Θεός να μας πει τι είναι καλό και τι κακό? Mm. Αν δεν υπήρχε κοινωνία να μας υποδείξει πώς πρέπει να ζούμε? Αν ο γάμος, η οικογένεια, η ηθική, η εδώς, όλα όσα θεωρούμε αυτονόητα, ήταν απλώς ανθρώπινες επινοήσεις? Κάπου εδώ ανοίγει την πόρτα του ο Ντεσάντ.
0: Ο Μαρκίσιος.
1: Ο Μαρκίσιος.
0: Αγαπημένος μας.
1: Ναι. Δικός μου, πολύ αγαπημένος. Αν και, για να πω την

0: 1975. Και είναι ένα βιβλίο που πίσω από τον ερωτισμό και την πρόκληση κρύβει μια επικίνδυνη ερώτηση. Ποιος αποφασίζει τελικά τι επιτρέπεται να επιθυμούμε? Βάζει τους ήρωες να συζητούν για την ελευθερία, τη φύση, τη θρησκεία, την ηθική και την κοινωνία. Αν η φύση, λοιπόν, δεν υπακούει σε ηθικούς κανόνες, γιατί να υπακούει ο άνθρωπος? Αν η κοινωνία μας μαθαίνει από την παιδική μας ηλικία τι είναι σωστό και τι λάθος, πόσο δικές μας είναι οι πεπιθήσεις μας? Μπορείς να διαφωνήσεις κάθετα με τον Μαρκίσιο Ντε Σάντ. Πιθανότατα αυτό θα κάνει.
1: Καλά, ναι. Κοίταξε, όλοι καταπιεσμένοι είμαστε κατά βάθος. Οπότε είναι το πιο εύκολο μάλλον είναι να διαφωνήσουμε, αλλά μετά να το ξανασκεφτούμε και λίγο.
0: Αυτό είναι δύσκολο, όμως μετά θα διαβάσεις το βιβλίο και θα συνεχίσεις να θεωρείς αυτονόητα όλα όσα θεωρούσες πριν. Είναι ένα βιβλίο για την ελευθερία, αλλά και ένα βιβλίο για το τι μπορεί να συμβεί όταν η ελευθερία δεν έχει κανένα όριο. Ένα βιβλίο για την εξουσία, κυρίως, για το ποιος βάζει τους κανόνες, για το αν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς αυτούς. Πόσο μακριά είμαστε διατεθειμένοι να πάμε όταν κανείς δεν μας λέει που βρίσκεται το όριο? Και αυτό, 231 χρόνια μετά, μάλλον παραμένει ένα άβολο ερώτημα.
1: Μάλιστα. Σίγουρα είναι ένα βιβλίο για να σκεφτούμε και να στοχαστούμε και να βάλουμε τον εαυτό μας, ας πούμε, σε μια θέση διαφορετική από αυτή που είμαστε. Παίζει πολύ καταπίεση και ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε και ακόμα και αν λέμε ότι είμαστε απελευθερωμένοι και πάλι είμαστε καταπιεσμένοι από γεννησιμιού μας, θα έλεγα.
0: Ναι, καλά.
1: Δεν ξεχνάμε ότι η Εκκλησία λέει ότι έχουμε προπατορικό αμάρτημα. Το κουβαλάμε από τη γέννηση του κόσμου, ξέρω εγώ. Οπότε σίγουρα είναι ένα ενδιαφέρον ανάγνωσμα για να σκεφτούμε πέντε πράγματα πάνω στην ύπαρξή μας.
0: Είναι και είναι, αν μπορέσεις να δεις πίσω από όλο αυτό το σεξουαλικό που βάζει ο συγγραφέας για να προκαλέσει, είναι εξαιρετικό το πώς μέσα σε ένα μπουντουάρ, μέσα σε ένα χώρο ειδονής, κάνεις τις πιο φιλοσοφικές συζητήσεις. Γιατί ας μην γελιόμαστε. Όλα ξεκινούν από το πάθος.
1: Εντάξει, ναι, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να σου λέω μας. Την επόμενη εβδομάδα, ακροατάκια μου, θα μας έχει βίους Αγίων, που είναι 15 Αυγούστος.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Θα μας έχει βίους Αγίων. Για να, όπως το λέει, εξαγνιστούμε από αυτό εδώ πέρα το τρελό αμάρτημα που θα μας βάλει να διαβάσουμε αυτή την εβδομάδα.
0: Και σφινάκι αγιασμού.
1: Και σφινάκι αγιασμού, ναι, με βασιλικούς μέσα. Για να πετάμε και στους γύρω.
0: Και καλύτερα είναι το μοχίτο.
1: Μπράβο. Μοχίτο αγιασμός. Αγιασμίτο.
0: Αγιασμίτο. Μπράβο ρε Όλγα.
1: Αγιασμίτο. Μπράβο. Δύο. Το τερπνών μετά το ωφελή μου.
0: Ναι.
1: Και νόνο αλκοχόλ.
0: Ναι.
1: Για να τηρήσουμε και την νηστεία. Λοιπόν. Σας φιλούμε. Σας στέλνουμε χαιρετισμούς από την εξωτική Κόρινθο. Ακόμα δεν έχουμε κάνει ούτε ένα μπάνιο. Απλά αυτό έχω να πω. Για να βάλουμε και εμείς βιβλίο στα μπούτια. Αλλά εσείς να το βάλετε. Και εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε Emma Ruth Rundle. Powerless, που είναι το πρώτο σίγγλ από το έκτο προσωπικό άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδοποιού με τίτλο These Killing Times, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου. Το κομμάτι και ολόκληρο το άλμπουμ περιγράφονται ως μια αντίδραση φεμινιστικής οργής ενάντια στην πατριαρχία, ενώ σύμφωνα με την ίδια οι στίχοι επικεντρώνονται στο πώς η εξουσία διαφθείρει. Η Emma Ruth Rundle χρησιμοποίησε αυτό της το άλμπουμ το σφυρί όχι ως εργαλείο δημιουργίας, αλλά ως μέσο βίαιης κατεδάφισης, συμβολίζοντας την ανάγκη να γκρεμιστούν ολοσχερώς οι παλιές καταπιεστικές δομές, όπως η πατριαρχία και τα συστήματα εξουσίας, που περιγράφει στο δίσκο της. Για να γεννηθεί κάτι νέο και υγιές, πρέπει πρώτα το παλιό να γίνει σκόνη.

Η νέα ταινία του Greg Araki έχει τίτλο «I want your sex». Συνδυάζει το σουρεαλιστικό χιούμορ με κοινωνικά σχόλια γύρω από τον ύστερο καπιταλισμό. Είναι ένα ερωτικό κωμικό θρίλερ με στοιχεία αστυνομικού μυστηρίου, σάτυρα στις σύγχρονες τέχνες και σεξουαλικών πρακτικών BDSM. Όλα αυτά μαζί. Σε ένα πολύ ωραίο έτσι χρωματιστό φιλμ. Η ιστορία ακολουθεί τον Έλιοτ, ένα νεαρό και αφελή εικοσάρι που ψάχνει απεγνωσμένα για δουλειά. Τα όνειρά του φαίνεται να βγαίνουν αληθινά όταν προσλαμβάνεται ως βοηθός της Έρικα Τρέισι, μιας διάσημης προκλητικής και αντισυμβατικής εικαστικού. Πολύ γρήγορα, η Έρικα τον μετατρέπει σε προσωπική της σεξουαλική μούσα και υποχείριο. Ο Έλιοτ παρασύρεται σε ένα έντονο κίνκι κόσμο υποταγής και κυριαρχίας, BDSM, καθώς όμως οι φαντασιώσεις του δίνουν τη θέση τους στην πραγματικότητα, συνειδητοποιεί ότι έχει παγιδευτεί σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας, αιμονής, προδοσίας και φωνού. Η προσωπική του ζωή καταραίει και ο ίδιος βρίσκεται μπλεγμένος σε μια χαοτική αστυνομική έρευνα. Παίζουν η Ολίβια Γουάιλντ, ο Κούπερ Χόφμαν, Τσάρλι CX, Chase Sui Wonders, Mason Gooding, David Diggs, Johnny Knoxville και Margaret Cho. Ο Greg Araki είναι μια εμβληματική φιγούρα του αμερικανικού ανεξάρτητου κινηματογράφου και πρωτοπόρος του κινήματος New Queer Cinema. Είναι γνωστός για την τριλογία Teenage Apocalypse Trilogy και το δράμα Mysterious Skin. Επίσης, είναι γνωστός, για να πάμε και στο θέμα μας, και για τον alternative ήχο που χρησιμοποιεί στα soundtracks των ταινιών του. Και λέγοντας αυτό, να πούμε ότι στο soundtrack της ταινίας του Greg Araki συμμετέχει και το ελληνικό και κορινθιακό δίδυμο των Ocean Hope, δηλαδή των αδελφών Αγγελικής και Σεραφείμ Τσοτσόνη, με το κομμάτι τους 100 Times, το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο και το οποίο ήταν προσωπική επιλογή του ίδιου του σκηνοθέτη. Αναμένουμε να δούμε και την ταινία φυσικά, η οποία έχει ήδη αρχίσει να προβάλλεται στην Αμερική. Βέβαια εδώ είναι και ελλαδάρα, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα τη δούμε. Έχουμε μια μικρή αλλεργία στις ανεξάρτητες παραγωγές που δεν κόβουν και πολλά εισιτήρια. Εξαρτάται τώρα αυτό από τις εταιρείες που θα την αγοράσουν την ταινία και αν θα έχουν διανομή στην Ελλάδα. Θα ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και τουλάχιστον να προβληθεί και στη μικρή μας μπανανία, έστω και σε κάποιο φεστιβάλ, ίσως στις νύχτες πρεμιέρας, είναι πολύ πιθανό. Ελπίζω με κάποια στιγμή να φτάσουμε να τη δούμε και να ακούσουμε και τη μουσική των παιδιών που περιλαμβάνεται σε αυτήν. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα την ονειρική ηλεκτρονικά των Ocean Hope 100 Times από την ταινία I Want Your Sex του Greg Araki.

Καβίνσκι, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Βίνσεντ Μπελορζέ, είναι η δεύτερη άδικη απώλεια αυτής της πολύ βαριάς εβδομάδας. Ήταν Γάλλος παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής, DJ και ηθοποιός και υπήρξε εμβληματική μορφή της synthwave και της γαλλικής house σκηνής. Έγινε παγκοσμίως γνωστός για το κομμάτι του Night Call, το οποίο έντυσε μοναδικά την ταινία Drive. Ο ίδιος είχε ισχυριστεί ότι η μουσική του είναι εμπνευσμένη από χιλιάδες ταινίες που έχει δει μικρός, προσπαθώντας να ενώσει τα καλύτερα κομμάτια του σε ένα είδος. Πρόσφατα επανήλθε στο προσκήνιο με την εντυπωσιακή του εμφάνιση στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Ο Καβίνσκι ήταν μια φανταστική περσόνα. Σύμφωνα με την ιστορία που είχε δημιουργηθεί γύρω από το χαρακτήρα του, ήταν ένας έφηβος που σκοτώθηκε όταν συνετρίβη με τη Φεράρι Τεσταρόσα του το 1986 και επέστρεψε από τους νεκρούς 20 χρόνια αργότερα ως ζόμπι για να δημιουργεί ηλεκτρονική μουσική. Το χαρακτηριστικό του κομμάτι, το Night Call, αυτό που θα ακούσουμε και σε λίγο, αυτή η υπέροχη, χαμηλότονη και υποφωτισμένη ιστορία επικοινωνίας που διασκεύασαν και οι London Grammar κάποια στιγμή αργότερα, αφηγείται την ιστορία αυτού του zombie alter ego του, που προσπαθεί να επανασυνδεθεί με την πρώην αγαπημένη του. Την καλεί λοιπόν από τον κόσμο των νεκρών, μόνο για να ανακαλύψει ότι εκείνη έχει προχωρήσει τη ζωή της, έχει αποκτήσει παιδιά και βρίσκει την αποκρουστική απέθαντη μορφή του πολύ τρομακτική. Πριν λίγες μέρες, όπως είπαμε, ο Καβίνσκι άφησε τον μάταιο του τον κόσμο σε ηλικία μόλις 50 ετών. Μας άφησε κληρονομιά τα κομμάτια του, μεταξύ των οποίων και το υπεροχότατο Night Call, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Μέχρι το Περού θα πεταχτούμε τώρα, εδώ δίπλα, με την ευκαιρία της φωτογραφικής έκθεσης «Το μεγάλο μονοπάτι των Ίνκας, Περού, ενσωμάτωση και ποικιλομορφία», που φιλοξενείται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα αυτές τις ημέρες και η οποία έκθεση διοργανώνεται με την ευκαιρία της 205ης επετείου της Εθνικής Ανεξαρτησίας του Περού. Παρουσιάζει την ιστορία της αυτοκρατορίας των Ίνκας και το αριστούργημά της, το οδικό δίκτυο Κουαπάκναν, που ένωσε μια τεράστια περιοχή γεωγραφικής, πολιτιστικής και ανθρώπινης ποικιλομορφίας στη Δυτική Νότιο Αμερική. Μέσα από κείμενα, φωτογραφίες και αντίγραφα πρωτότυπων αντικειμένων, η έκθεση αφηγείται μια ιστορία που εκτείνεται από την ανάδυση ενός μικρού βασιλείου σε μια ζωντανή κληρονομιά που ξεπερνά τους αιώνες, αναδεικνύοντας τον τρόπο που οι Ίνκας ενσωμάτωσαν λαούς και πόρους σε ένα αρμονικό και βιώσιμο σύστημα. Για χιλιάδες χρόνια, διάφοροι πολιτισμοί των Άνδεων ανέπτυξαν προηγμένες γνώσεις στην αρχιτεκτονική, τη γεωργία, τη θρησκεία και την κοινωνική οργάνωση. Ένας από τους παλαιότερους ήταν ο Καράλ, ο αρχαιότερος πολιτισμός στην Αμερική με μνημειώδεις πόλεις και καινοτόμα αγροτικά συστήματα. Τέσσερις μεταγενέστεροι πολιτισμοί ήταν ιδιαίτερα σημαντικοί για τους Ίνκας. Ο Τσαβίν, ο πρώτος μεγάλος ενοποιητικός πολιτισμός των Άνδεων με επιρροή στην τέχνη και την αρχιτεκτονική, ο Τιουανάκου στη λίμνη Τιτικάκα, ο οποίος πρωτοστάτησε στις εμπορικές οδούς προς τον Ειρηνικό, οι Γουάρι που δημιούργησαν αυτοκρατορίες με οδικά δίκτυα και επαρχιακά κέντρα, ο Τσιμού, διάσημος για την πρωτεύουσά του Τσαντσάν και τα συστήματα άρδευσής του. Επιπλέον ο Νάζκα συνεισέφερε με προχωρημένη υδραυλική μηχανική και μνημειακά γεωγλυφικά στην έρημο. Οι Ίνκας λοιπόν αφομοίωσαν και τελειοποίησαν αυτά τα επιτεύγματα, θέτοντας τα θεμέλια για το μνημειώδες οδικό τους δίκτυο. Το Κουαπάκναν επέτρεψε τη σύνδεση λαών από διαφορετικές περιοχές και δημιούργησε μια διαδραστική δυναμική κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών, τεχνολογικών και ιδεολογικών αξιών. Όλα ξεκίνησαν το 13ο αιώνα, όταν ένα μικρό βασίλειο εδραιώθηκε στην ιερή πόλη του Κούσκο, στα ψηλά βουνά του Περού. Το Κούσκο, το πολιτικό, πνευματικό και οικιστικό κέντρο της αυτοκρατορίας των Ίνκας, έγινε η καρδιά του Τάουαντισούγιου, τι ονόματα και αυτά, της γης των τεσσάρων μερών, μιας αυτοκρατορίας που επεκτάθηκε γρήγορα σε 2 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, εκτινόμενη από τη σημερινή Κολομβία έως την κεντρική Χιλή. Μέσω κατακτήσεων, διπλωματίας και συμμαχιών, οι Ίνκας ένωσαν διαφορετικούς λαούς από τα βουνά, τις ακτές, τις ερήμους και τις ζούγκλες, προσφέροντας ασφάλεια και αγαθά σε αντάλλαγμα για πίστη και εργασία. Αυτή η ενσωμάτωση προώθησε μια δυναμική ανταλλαγή αξιών, δημιουργώντας μια ενοποιημένη κοινωνία υπό την ηγεσία του Σάπα Ίνκα. Το Κουαπάκναν, ένα δίκτυο δρόμων μήκους άνω των 40.000 χιλιόμετρων, προσαρμοσμένων σε ακραία τοπία, χρησιμεύε ως ραχοκοκαλιά που συνέδεε τους λαούς του Τάουαντινσούγιου, τα διοικητικά κέντρα και τους πόρους των διαφόρων περιοχών που παρακολουθούνταν από το Κούσκο. Κατασκευασμένο χωρίς τροχούς, σιδερένια εργαλεία ή άλογα, χρησιμοποιούσε τοπικές πέτρες, σκαλοπάτια σε πλαγιές, γέφυρες από σκοινιά και τείχους αντιστήριξης κατά των κατολιστήσεων. Το σύστημα βασιζόταν στο MIT-A, ένα ετήσιο σύστημα κοινοτικής εργασίας, όπου οι οικογένειες συνεισέφεραν και λάμβαναν τροφή και προστασία, εμπνευσμένο από το Άινι, την αρχή της αμοιβαίας βοήθειας των κατοίκων των Άνδεων. Φοβερά και τρομερά πράγματα μαθαίνουμε τώρα εδώ πέρα για τους Ίνκας και το Περού και τις κοινότητές τους, τις πόλεις τους, τα δίκτυά τους. Τι φοβερός πολιτισμός. Καταπληκτική, φαίνεται βέβαια και από αυτά που έχουν αφήσει εδώ για να τους γνωρίσουμε εμείς. Με αφορμή λοιπόν αυτή την υπέροχη έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό, συζητάμε τώρα εδώ πέρα και μαθαίνουμε για τα οδικά δίκτυα των Ίνκας.
Συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι αυτό το δίκτυο συνέδεε τις 4 περιοχές της αυτοκρατορίας, διευκολύνοντας την κίνηση στρατών, εμπόρων και αγγελιοφόρων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν αναμεταδότες και κήπους, δεμένα σκοινιά για καταγραφή δεδομένων, για τη διαχείριση πόρων, φόρων και στρατιωτικών εκστρατιών. Περισσότερο από ένα μονοπάτι ήταν ένας αρχιτεκτονικός χώρος που συνέδεε την ιστορική και γεωγραφική ποικιλομορφία, προωθώντας την τελετουργική ανταλλαγή και την ενότητα. Τι καταπληκτικά πράγματα είναι αυτά που συνέβαιναν σε μία άλλη γωνία του κόσμου. Σήμερα περισσότερες από 500 πόλεις στο Περού και τις γειτονικές χώρες χρησιμοποιούν αυτό το δρόμο, για εμπορικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και για εορτασμούς, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση. Το 2014 η UNESCO ανακήρυξε το δικό δίκτυο Quapac Nan, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Είπαμε λοιπόν, έκθεση «Το μεγάλο μονοπάτι των Ίνκας, Περού, ενσωμάτωση και ποικιλομορφία», Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα, εκεί στην Πατησίων, έως 30 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει η έκθεση. Οι ώρες λειτουργίας είναι Τετάρτη έως Δευτέρα, 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Την Τρίτη, 1 το μεσημέρι με 8 το βράδυ. Το προτείνω, θα προσπαθήσω να πάω κι εγώ. Δεν ξέρω πού θα πρωτοπάω, αλλά θα το προσπαθήσω γιατί μου φαίνεται τρομερά ενδιαφέρον. Είναι φωτογραφική η έκθεση που φιλοξενείται, πάμε εκεί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Καλό είναι αυτό, να πάμε και στο μουσείο. Είναι διπλό το κέρδος μας. Και από το μαγευτικό Περού θα γυρίσουμε πάλι πίσω εδώ στην Ελλάδα και θα πάμε να ακούσουμε μια ελληνική μπάντα που έβγαλε νέο άλμπουμ. Θα το λέγαμε το στυλ όλο, θα λέγαμε ότι είναι gothic metal και γι' αυτό και τώρα θα ακούσετε πολύ ωραία, έτσι ας πούμε, οπερετικά φωνητικά, ενώ και η γενική εικόνα τους, έτσι, των Ελίζιων που θα ακούσουμε τώρα, έτσι, είναι σκοτεινή και επική, γενικά είναι ένα πολύ ωραίο συγκρότημα. Και να πω επίσης στο σημείο αυτό ότι η Χριστιάνα, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος για τους οποίους μιλάμε, τους Ελίζιων, είναι μεγάλη αδυναμία και της Wonderland. Και εμείς, επειδή όπως ξέρετε δεν χαλάμε χατήρια, θα παίξουμε σήμερα το καινούργιο τους κομμάτι. Εντάξει, και εμένα μου αρέσουνε αρκετά, δηλαδή και εγώ από τη Wonderland τους έμαθα. Γι' αυτό τον λέω τον Άρη προμηθευτή εδώ μουσικού staff. Και μου άρεσαν πάρα πολύ και η Χριστιάνα έχει φωνάρα, η τραγουδίστριά τους. Και από αυτό το νέο άλμπουμ τους λοιπόν, που έχει τίτλο Identity, θα πάμε να ακούσουμε Phoenix. Ένα τραγούδι για την εσωτερική δύναμη και την ανθεκτικότητα. Όπως δήλωσε λοιπόν και η Χριστιάνα, το κομμάτι είναι εμπνευσμένο από το μυθικό πουλί Φίνικα και συμβολίζει την αναγέννηση, την άρνηση να μείνεις πεσμένος και το κουράγιο να κάνεις μια νέα αρχή μετά από κάθε πτώση. Και με τους Ελίζιον θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Είμαστε μία ανάσα πριν το 15 Αύγουστο. Την άλλη Τετάρτη θα είμαστε και πάλι εδώ. Θα είμαστε σε εντελώς καλοκαιρινό mood, αφού πια οι περισσότεροι θα λείπετε, θα είστε διακοπές και θα μας ακούτε από τις παραλίες που θα ξεκουράζεστε και θα μαυρίζετε και θα κάνετε βουτιές και εμείς θα είμαστε εδώ στις επάλξεις να κρατάμε γερά, έτσι, τα μετόπισθεν. Άδειες από Σεπτέμβριο εμείς. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη λοιπόν, σας φιλώ και να περνάτε υπέροχα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: τρέχει. Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Άψυνθος 41, το γράμμα. Αυτό είναι το ξεκίνημά μας.

Θα τσακίζομαι και ξεγελώ τον εαυτό, δεν θα πεθάνω. Δεν θα ξανάρθω σε πέντε γενιές βασίκωση για να αγκαλιάσω όσους έστησαν την πτώση. Και το όνομά μου θα ισοπεδώνει της πόλης σας, της πόλης σας. Γιατί την πίεση κανείς δεν γίνεται πια να σκοτώσει.

Συντατεφόβια, τα καλύτερα δεν θα έρθουν. Αυτό ήταν που μου ακούσαμε μόλις. Και αυτός είναι ο Νοβέλ 729. Μαζί με τον Λόμπο, επίσκεψη.

0: Νοβέλ 729 featuring Lobo, επίσκεψη, ταμπούρο μπότα, καταραμένη τέχνη. Αλφανή 25, βράχος είναι και κιλά, πάντα μέσα από την φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bear, www.radiobear.gr, και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8, κάθε Κυριακή, κάθε Σαββατοκύριακο, συγγνώμη, σε επανάληψη στις 5.
1: Ναι, ναι. Φάτα Μορκάνο.

Πέτρος Ροκαμόρα, Τζόρτζ Καπί, στα δάκρυα του Νόλαν. Αλφανή 205 βράχος είναι και κιλά, μέσα από το ραδιοπούλι www.radiobert.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν, εκεί μας ακούτε. Εάν έχετε μέσα από το site, κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις και λοιπά, συναφή, επαγγέλματα. Εάν έχετε μπει μέσα από κάποια πλατφόρμα, μηνυματάκι στο Facebook του Αλφα 205. Αυτή είναι η Drifting Clouds.

Αλλά μαντάτα, τι είναι αυτό? Αυτό είναι η εκπομπή Βράχος Νίκη Κιλά. Είμαι Αλφανή 205. Είστε στο Ραδιοπούλι και αυτή εδώ είναι η Μόρα και τα Σύμβολα.

Αυτή ήταν η μόρα και τα σύμβολα. Σε ποιήση Καριωτάκη, σκόρια ακολουθούν και άγγελος.

Ήταν η Σκόρια, ήταν ο Άγγελος, αφιερωμένος στη μνήμη της Μαρίας Πασχαλάκη. Διάκουα Μπάρονς, A Shadow in the Mist.

Ήταν η Aqua Barons και Shadow in the Mist. Ήταν ο Alphan 25 εκπομπή Δράχουσαν και Κύλα που έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν οι Waters Thinners και το Kill the Desire. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά να περνάτε πάντα καλά, να προσεχείτε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: ψυχοτροπία, φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.
1: Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción, así es mi voz.

τα ηχοτρόπια φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
2: Έλα τώρα.
1: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
2: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
1: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.
3: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλησπέρα. Είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Είμαστε μαζί κάθε Τετάρτη, από τις 11 έως τα μεσάνυχτα. Είναι αυτή η μαγική ώρα που αλλάζουμε τη μέρα και επιτρέπουμε να φεγγίζει η ελπίδα επάνω σε αυτό το καλύτερο αύριο που όλοι προσδοκούμε.

Ακούμε Michael Nyman, The Heart Asks Pleasure First, από την ταινία The Piano. Μαθήματα πιάνου, όπως την γνωρίσαμε στις ελληνικές αίθουσες. Θυμάμαι το καλοκαίρι που είδα αυτήν την ταινία. Ήταν στον κινηματογράφο Στέλλα, στην οδό Τενέδου, στην Κυψέλη. Ήμουν παρέα με τον αδελφό μου. Από εκείνες τις βραδιές που δεν το ξέρεις τότε ότι θα τις θυμάσαι πάντα. Ναι, φαίνεται η καρδιά αναζητά την ευχαρίστηση, γυρεύει τη χαρά. Η καρδιά στην αγάπη ξεκουράζεται. Στις διαδρομές της ζωής ανταμώνει πολλά και ποικίλα συναισθήματα. Άγρια και τρυφερά, ακατέργαστα και όρημα, φωτεινά, συναρπαστικά, ευεργετικά, όλα οδοδείκτες. Και τότε έρχεται ο έρωτας να την ξεσηκώσει, να ενθουσιαστεί, να χορέψει.

αγωνιστούμε, να τυνάξουμε από πάνω μας ό,τι κι αν μας φόρτωσε αυτή η μέρα. Να χορέψουμε, να φωτίσουμε τη νύχτα με το φως που είμαστε.

κι αν ο χορός μας δεν χωρά στους χώρους της γης, έχουμε μια τεράστια αγκαλιά γαλανό ουρανό. Έχουμε τον μέγα ωκεανό του στερεώματος. Η γη γεμάτη σώματα, ο ουρανός γεμάτος άστρα.

το θαύμα. Όλη αυτή η αγάπη τριγύρω. Να είναι άραγε φρέσκο αυτό το θαύμα ή να συμβαίνει πάντα. Λες όλη αυτή η αγάπη γύρω να μας αγκαλιάζει όλους διαρκώς και να περιμένει μόνο να φεθούμε.

than one kiss. Do all of this.

Καιρό άραγε να κρύβουμε από τον εαυτό μας αυτό που όλοι ξέρουν πριν από μας. Πόσον καιρό να παριστάνουμε τους αδιάφορους, ενώ η καρδιά έχει πάρει φωτιά. Και ως πότε θα ζητάμε τη βοήθεια των θεών, για να μην γίνουμε στόχος του μικρού τους του παιδιού, του Θεού έρωτα, ενώ κατά βάθος αυτό ακριβώς πιο πολύ απ' όλα επιθυμούμε.

Αλλά αυτό είναι το συναρπαστικό, να αναγνωρίσεις τον έρωτα στο πρόσωπο ενός άλλου ανθρώπου. Εκείνο το πρόσωπο που ό,τι κι αν γίνει πάντα θα θυμάσαι. Και μόνο η σκέψη του θα είναι ο φάρος, το καταφύγιο, ο άξονας. Και μόνο η θύμησή του θα δίνει την κατεύθυνση και την προοπτική, τον λόγο για να συνεχίζεις.

Μα ακόμα κι αν έχουμε ανταμώσει και αναγνωρίσει τον έρωτα, πάντα θα ρωτάμε, αυτός είναι τάχα? Γιατί στον έρωτα δεν αρμόζει η βεβαιότητα. Ο έρωτας συνδέεται πιο αρμονικά με το παιχνίδι, με την απορία, με εκείνη την τρυφερή αμφιβολία. Αυτός είναι ο τρόπος του να κάνει την καρδιά να χτυπά πιο γρήγορα, να λαχταρά, να χορεύει.

ωστόσο επιμένουμε για μια απάντηση, θα την βρούμε να τριγυρνά στην ευρύχωρη παλέτα των συναισθημάτων. Θα νιώσουμε πολλές στιγμές, πολλές ανάσες αυτής της απάντησης, όταν είμαστε μόνοι οι δυο μας. Μόνοι οι δυο μας. Όταν είμαστε ελεύθεροι να είμαστε ο εαυτός μας.

Όταν ο έρωτας έρχεται αργά στη ζωή μας, η χαρά του είναι βαθιά, πλατιά και απόλυτη. Αγγίζει τη θεμέλια χαρά της ύπαρξης. Εκεί όπου η ψυχή θυμάται ποια είναι. Σμίγει τότε με μια λύπη αργυροσέλινη. Η σοφία της λάμπει και φωτίζει. Αναγνωρίζει το δώρο, απολαμβάνει την ευγνωμοσύνη.

Ο νεανικός έρωτας όμως είναι πολύχρωμος. Είναι πολύ τάραχος, γεμάτος ανατροπές, με όλη εκείνη τη γλύκα που έχει το πρωτοξάφνιασμα της καρδιάς. Και αυτό είναι φυσικό, διότι ο νεανικός έρωτας εκπληρώνει μια βαθιά επιθυμία να γνωρίσουμε τον πολυπίκυλτο συναισθηματικό μας κόσμο. Να δούμε πόσα χρώματα μπορεί να αποκαλύψει η ψυχή μας όταν ανοίγει τα φτερά της.

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, είμαι η Έλλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Όσο μεγαλώνουμε, κατανοούμε κάτι βαθύ και απλό μαζί. Ο έρωτας είναι το πιο χιλιοτραγουδισμένο θέμα σε όλη τη γη, απ' άκρη σ' άκρη. Σε όλους τους λαούς, σε όλες τις παραδόσεις, μικροί και μεγάλοι, όπου κι αν βρεθούν, τραγουδούν για εκείνον που αγαπούν. Και ο κόσμος που είναι φτιαγμένος από έρωτα, τον έρωτα αενάως γεννά.

ερωτεύονται οι άνθρωποι, ερωτεύονται οι τόποι, ερωτεύονται οι ουρανοί της πόλης που αγκαλιάζουν και οι δρόμοι, οι γέφυρες, οι ποταμοί ανασένουν τον έρωτα και παίρνουν ζωή. Διότι ο έρωτας με κάθε τραγούδι του ευανθεί και ευωδιάζει ο τόπος.

όταν ο μυστικός σου σπόρος του έρωτα έχει μέσα του μια τόσο βαθιά υπόσχεση, μπορεί να φωτίζει τη διαδρομή μιας ολόκληρης ζωής. Μπορεί να μεταμορφώνει κάθε λύπη σε μια φρέσκια χαρά, να κρατά τον παλμό ζωντανό ακόμη και όταν όλα γύρω δείχνουν μια διαφορετική πρόγνωση. Γιατί αυτός ο σπόρος είναι η μυστική δύναμη που κρατάει την καρδιά στο δρόμο της.

Φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτριες του Radio Bird, σας ευχαριστώ για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για την απόψινή συνοδοιπορία. Ο χρόνος που κυλά σαν το νερό στο ριάκι θα μας αποκαλύψει αν δώσαμε τη σωστή υπόσχεση στον εαυτό μας. Εμείς εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στηρίζουμε τις επιλογές μας, όχι με πείσμα, μάλλον θα έλεγα με ευελιξία και ακόμα και με προθυμία για αλλαγές, αρκεί να ακολουθούμε την πρόσκληση της χαράς.

Ο χρόνος κυλάει, ο τροχός γυρίζει, η ζωή αλλάζει. Εμείς ας μένουμε στη δική μας εύρωη διαδρομή, εκεί όπου η καρδιά γνωρίζει πότε να ανοίγει, πότε να περιμένει, πότε να φωτίζει τον δρόμο, ακόμη και όταν όλα γύρω μοιάζουν αβέβαια. Γιατί η καρδιά ξέρει τον ρυθμό της ζωής καλύτερα.

Φίλοι και φίλες, θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε, φοράμε τα καλά μας λόγια, διότι είναι το τραγούδι μας που σχηματίζει τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες, κάθε μέρα, διαλεκτή μουσική.

Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.